σκούτατη τα φέτε. Κλέβει τα πλην τε πλανέτε. Του Μάιου πλήττει να μα μπορεί. Νούτζα φω δε λόγου σόρζα. Αν κοιζόκυλα δε φέκτε.